Χειμέρα λυσιτή. Everybody, bow, bow. Δάμε, γουσπάτα, πάει καλή έντε. Άρα, Σβετλάνα.